0: Και δεν είναι κορονέ να είμαι μαθαρίμα και βοηθάει κούμα μαθαρίμα θα η κούμη. Νόρα τον είναι τι είναι. Αβάρι γίνε νέα μπαβίρα ο αμαγορόκο κοφορολί δε κούμα κόρε εμποκάουντε. Αμουάνα ουάνγκε δε. Βάμε σούγκο. Μεγκουάσου.
1: Σπέντα κέι. Ate mondo wandogo wandogo wanda nondo wage nako wambigio guo ate wandogo wandogo wanda uraliganirwa na mabiti atwa na bitu ne ngoi kuria kwanda nduta nduta thiri wone otigwe no jene kwario gatigwa we spent again amo wagia nganja kwanda mbuke kura twa betagirwa na mageko ne ngoi we mbuke mbuke otigwa wali
0: Kanombera gutire ke tiore dia. Kanom adigyo juiwa gutina make to banje ndaita na maguru.
2: Indo merite tano. Emu kinyu konoko.
0: Eni. Augira mondo da matu muthikiririo thegu jagwa nake ora noke no kagwa ndange ndangiwa ukigware ambere ukigware akaire na nore ti ari ngi ukagwa ari akara tiga gera ndo menga magete ite ambo kenge die gitiki
2: ano ndo ni mbasi
0: kana korane kwa gitiki koro agike ni ndo ngethe wa kabe wa metha ikaragire metha kana mama gere kunevu